0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ποιες καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχει έξω, θα πάω να σπείρει, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβάω στην Αλέγα στη Σιγκού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια, 29.000 και 2 πόδια.
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια. Και
1: δεν
2: έρχεται
1: καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, θέλει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Ε, αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας, ναι, από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα, να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Θα κατεβώ στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Να τα δεις εκεί. Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια ή 29.000 και 2 πόδια?
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια.
1: Και δεν έρχεται καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, φέρε μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Ε, αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηριακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του Παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογή. Λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτη.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας, ναι, από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και απόγευμα και μετά.
1: Τι λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα, να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβώ στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυρυλή. Σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφή? Προκλήσεις.
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.

επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Με το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, άνοιξε η αυλαία του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Προέδρου της και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου και Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και υποστήριξε ότι η απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί με τις πολιτικές μας, προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Στην υποδιέθεση ασφαλείας Πειραιά οδηγήθηκε ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα όταν έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στον Πειραιά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στην πολυαιρή κατάθεσή του, ο σύντροφός της ανέφερε ότι κοιμόταν όταν η 24χρονη τον ξύπνησε για να του πει ότι δεν ένιωθε καλά και όταν την αναζήτησε διαπίστωσε την πτώση της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες τη μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το State Department. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν επιδιώκω να υπάρξει κάποιος που θα γίνει ανεξάρτητος, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά το τέλος της διήμερης συνόδου κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.
9: Easy Sports.
8: Ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0 κόντρα στη Μύκονο για τα play-off της Greek Basketball League, αφού παρά τις απουσίες των Ναν, Οσμάν και Φαρίντ, έφτασε σε μια άνετη νίκη με σκορ 99-75.
9: Easy Weather.
8: Παροδικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
9: Easy. Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη τώρα στον Easy 97,5.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έκλεινα και βγαίναμε έξω και τρώγαμε. Αφού ήρθαν οι άνθρωποι και οι μεν και οι δε δηλαδή, συγκεντρώθηκαν εδώ στην πρωτεύουσα έτσι να δουν τα εγγόνια τους. Δεν πρέπει να τους βγάλω έξω κάπου να πληρώσουν.
2: Οπωσδήποτε, γιατί δική σου θα έρθαν και με βαλίτσες μέσα με λεφτά, φαντάζομαι. Δεν θα ήταν έτσι. Αυτοί πληρώνανε.
1: Συγγνώμη, βγαίνουμε έξω στην Αθήνα, ποιος θα πληρώσει, εγώ?
2: Εσύ, αυτοί έρχονται στην πόλη σου.
1: Τους πήγα, δεν έχει σημασία. Τους πήγα όμως σε εστιατόρια φίλων και στον Πέτρο του Συρίγου την Παρασκευή.
2: Σας κεράσαν τα γλυκά.
1: Και σε άλλο φίλο το Σάββατο που τους κάναν καλύτερες τιμές.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτό δηλαδή κάτι?
2: Εγώ ξέρω ότι όταν κανένας άνθρωπος έχετε στην πόλη μου, τον κερνάω εγώ.
1: Περνάει ο χρόνος.
2: Εσύ όταν πας στη Θεσσαλονίκη πληρώνεις εσύ? Όχι, δεν θα πας στο σπίτι τους.
1: Καλά, ρε φίλε, στην πόλη μου θα πληρώσω εγώ. Επιστρέφω μετά από τόσο καιρό. Θα πληρώσω κιόλας.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είναι η ζωή μια προσαρμογή.
2: Είναι μια προσαρμογή, είναι η ζωή.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και όποιος είναι έξυπνος, τι κάνει.
2: Τι κάνει. Το φρονίμα τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.
1: Φυσικά και το ένα χέρι είναι βιτάλο. Αλλά ήθελα να πω.
2: Κάλιο πέτει και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι.
1: Όποιο βιάζει, τη σκοντάφτει. Εντάξει. Ήθελα να πω τέλος πάντων ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται αυτό.
2: Ήθελες να πεις ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται. Αυτό ήθελες να πεις.
1: Ήθελα να πω ότι.
2: Γιατί μας κράτησε τέτοιο μυστικό τόσα χρόνια και δεν μας το είχες αποκαλύψει. Να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε τη ζωή με μια άλλη οπτική.
1: Ναι, κορόιδευε εσύ, αλλά και η πυθία να ξέρει, κάπως έτσι τα έλεγε. Και μετά λέγανε, ω, τα είπε όλα.
2: Είσαι σε ίδια φάση τώρα με την πυθία.
1: Ακριβώς. Έχω μασίσει και τα φύλλα μου πρωί-πρωί και έχει γίνει χαμός.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Διότι πρόσεξε να δεις, με παίρνει τηλέφωνο ο Robert Downey Jr. Δεν έχω πολύ χρόνο. Μου λέει, έρχομαι. Να σου. Τι πόσες ώρες είναι η πτήση? 12, 14.
2: Ο Robert Downey Jr. στο Google Translate. Όνα σου.
1: Όχι, όνα σου.
2: Μετάφραση σε αγγλικά. Ναι, εσύ το είπες, εγώ δεν το κατάλαβα. Το έβαλα αυτός να δει τι είναι.
1: Μπράβο, το κατάλαβα. Και μου λέει μαράκι αναστατών. Όχι, αγάπη μου, του λέω τι λες τώρα. Θα πάω λοιπόν το βραδάκι πριν έρθει ο Robert Downey Jr. και θα βάλω μία μάσκα υδρογέλης. Τρεις θα βάλω συγκεκριμένα. Μία στο πρόσωπο.
2: Βάζεις 13.
1: Δεν ξέρω αν με πιάνεις τώρα, κλείνω και το μάτι. Κλείνω και το μάτι.
2: Κρίμα που δεν σε βλέπει και ο Robert Downey Jr. έτσι που το κλείσες πολύ σεξι το μάτι.
1: Το κλείσα σεξι και ωραία.
2: Πολύ ωραίο ήταν.
1: Αυτά του κάνω το βράδυ και γίνεται χαμός.
2: Σαν να έχεις κρυθαράκι ήσουνα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και παιδιά, δεν το πιστεύω με τίποτα.
2: Ναι.
1: Μην αναφερθούμε σε σένα, έχεις δίκιο. Δεν είσαι. Είσαι ατυχές.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Εσύ είσαι και λεπούρη, αγόρι.
2: Εγώ, εμένα μου αρέσει
1: εσύ
2: πάρα πολύ.
1: Εσύ είσαι και λεπούρη,
2: δηλαδή,
1: και εγώ είμαι άτυχη.
2: Εγώ κάθομαι, βλέπω σκόνη απέναντι, σηκώνομαι και την ξεσκονίζω.
1: Αχ, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας. Το θυμάσαι αυτή την ωραία την ελληνική ταινία.
2: Το κοροϊδάκι της Δεσποινούλας έγινε.
1: Της Δεσποινούλας, μπράβο. Εσύ είσαι και λεπούρη. Αλλά βέβαια, εσύ δεν μαγειρεύεις, έτσι.
2: Αυτό είναι το μόνο που δεν
1: κάνω. Καθαρίζεις κουζίνα.
2: Καθαρίζω συνέχεια. Καθαρίζω μόνιμα.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή εγώ μαγειρεύω, θα κάνω λαχάνια και
2: πίσω είμαι εγώ, ναι. Oh. Σου πέφτει, ρε παιδί μου, φτιάχνει σαρακά, έτσι. Oh. Και σου πέφτει ένα μπιζέλι.
1: Το τρώει γκόλφο κατά τα άλλα.
2: Σαν τον Tom Cruise στο Mission Impossible και πριν τον μπιζέλι ακουμπήσει, το έχω πιάσει. Αν ακουμπήσει, θα το καθαρίσω.
1: Α, δηλαδή τσακώνεστε με την γκόλφο, ποιο θα πιάσει τον μπιζέλι, ε.
2: Αν ήταν η γκόλφο, ναι, θα τσακώνε. Ναι.
1: Αυτό. Τίποτα. Πολύ άτυχη κοπέλα. Είμαι στα ερωτικά μου πολύ άτυχη. Στα επαγγελματικά
2: στα ερωτικά,
1: λίγο καλύτερα.
2: Δεν πάμε στα ερωτικά τώρα. Κάτσε. Εκεί μπορεί να μην κάνω και δουλειές.
1: Εκεί μπορεί να μην κάνεις και. Εκεί. Αυτό αντισταθμίζεις τώρα εσύ. Με τις δουλειές.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10. Στον Easy

0: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
1: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή...
2: Καταφέρτο. Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
1: Eurovision 2027.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
4: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
4: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
2: Oh, very nice.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papuccia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuccia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuccia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuccia ξέρει.
7: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
8: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
9: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηριακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις. Ραντεβού στο Μοναστηράκι.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
12: Δεν ξέρω!
11: Γιατί τραγουδάς?
12: Δεν το ελέγχω!
13: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
14: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
16: Easy breakfast. Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Λοιπόν, η λέξη παράσιτο προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό επίθετο ο παράσιτος.
2: Μάλιστα.
1: Υπήρχε δηλαδή και στα αρχαία ελληνικά. Αν σπάσουμε λοιπόν τη λέξη, βλέπουμε ότι είναι παρά, δίπλα και σίτος, το φαγητό, το σιτάρι.
2: Ναι.
1: Στην αρχαιότητα λοιπόν, ο παράσιτος ήταν αυτός που έτρωγε δίπλα σε κάποιον άλλο ή στο σπίτι κάποιου άλλου. Ή αυτός που ήταν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον άλλον.
2: Αλλά δεν πλήρωνε.
1: Ή που συντηρείται από άλλους που όντως υπήρχαν κάτι κόλακες που μπορεί να σου κάνανε τον καλό για να φάνε, ακριβώς. Αυτός επίσης που συντηρείταν δημοσία δαπάνη. Και ο κατώτερος αξιωματούχος που συντηρείται δωρεάν.
2: Μάλιστα.
1: Αργότερα η λέξη απέκτησε τη σημασία του ζωικού υφητικού οργανισμού που τρέφεται σε βάρος του άλλου και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα.
1: Πεσένα έχω απέναντι, τι να κοιτάξω τώρα.
2: Καλά, πολλές φορές μιλάμε και κοιτάς. Δεξιά-αριστερά. Το κινητό στα χαρτιά σου.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
2: Γυρίζεις, με κοιτάζεις λίγο, ξανακοιτάζεις τα χαρτιά σου.
1: Ναι.
2: Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεκολλήσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είναι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Yay, yay, είσαι εδώ!
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γεια σου, Πεθούρα.
2: Είσαι βουνό.
3: Πού είσαι, Άικον. Πόσο τσίλεις.
2: Είσαι top.
4: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 1306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
5: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του συντρόφου της γυναίκας που έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας στον Πειραιά, ο οποίος κλήθηκε από την υποδιεύθυνση ασφαλείας αργά χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος άνδρας ανέφερε ότι κοιμόταν την ώρα του συμβάντος, όταν η 24χρονη σύντροφός του τον ξύπνησε λέγοντάς του ότι δεν ένιωθε καλά. Όταν στη συνέχεια την αναζήτησε, διαπίστωσε την πτώση της και ήταν εκείνος που ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Αναρτήθηκαν χθες Παρασκευή από τη ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πινάκες δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 18 Μαΐου αποκλειστικά μέσω gov.gr. Αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζο που κατελήφθη πλοίο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και ένα ακόμα βυθίστηκε αφού δέχτηκε επίθεση την ώρα που το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ισραήλ έχει επισημάνει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για επιστροφή στα όπλα, καθώς δεν αναμένει ικανοποιητική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Την εξουδετέρωση του Αμπού Μπιλάλ Αλ-Μανούκι, του δευτέρου στην ιεραρχία του ISIS παγκοσμίως, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε κοινή επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, έκανε λόγο για μια άψογα σχεδιασμένη αποστολή που σκότωσε το νούμερο 2 του Ισλαμικού κράτους, του πιο ενεργού τρομοκράτη στον κόσμο, όπως τον χαρακτήρισε.
5: Easy Sports.
6: Η Άστον Βίλα πήρε το ντέρμπι της τέταρτης θέσης στην Πρέμιερ Λίγκα, αφού ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και έφτασε σε μια επιβλητική νίκη με 4-2 κόντρα στη Λίβερπουλ.
5: Easy weather.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αναμένονται νεφώσεις, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
5: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.

0: Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έχω και το παππού εδώ πέρα. Ναι. Και έχει πάρει το ποτό με την πρόπολη που είχε ένα κίτρινο πό και νομίζω ότι πίνει βότκα λεμόνι. Το ανακοινεί, το κάνει, το κασικώνει.
2: Άκουσε να δεις, σε πληροφορώ ότι έχω να πιω τόσο καιρό ποτό που είναι το ποτό μου, ναι. Ναι, ρε
1: φίλε. Σε...
2: Πρόπολη shaken, not stirred.
1: Άλλο James Bond.
2: Αυτό.
1: Δεν το πιστεύω. Το με κοιτάει και πίνει το ποτάκι του. Γουλίτσα, γουλίτσα.
2: Και βίτω, δεν έχω μπει στο ρόλο τώρα, έτσι. Νομίζω ότι πίνω ποτό. Πε, το πίστεψα.
1: Πρόσεξε, μην την ακούσει. Θα μου πει μισή ώρα που. Με πιάσε η πρόπολη, έτσι. Είναι πιο απότομα γι' αυτό.
2: Κύριε, περάσατε με κόκκινο. Για φυσήξτε εδώ. Είστε πολύ πάνω. Πολύ πάνω. Πρόπολη πήρατε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Σιγά το κελεπούρι, ρε Δέσποινα, να του κάνεις και έκπληξη.
2: Προφανώς. Ναι, προφανώς. Να μην με βλέπεις κελεπούρι. Ναι. Έτσι, έτσι πως με ζεις, που με ζεις πολλές ώρες μες την ημέρα. Ναι. Έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο, ναι, το οποίο είναι κρυφό.
1: Ναι. Το οποίο βγαίνει δευτερόλεπτα. Και
2: δεν έχει σημασία πότε βγαίνει. Δεν έχει σημασία πότε βγαίνει.
1: Θέλει ζεστό καιρό. Θέλει φιλικές συνθήκες προς το περιβάλλον.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Θέλει σοκολάτα και αστακό.
2: Γιατί αλλιώς δαγκώνει.
1: Τότε, ναι, θα ξεμητήσει για 3 δευτερόλεπτα, βεβαίως, και όποιος το είδε.
2: Σε πληρώ.
1: Είναι τυχερός.
2: Και ο Κομήτης ξεμητάει για 3 δευτερόλεπτα. Άγια. Αλλά όλος ο πλανήτης στείνεται με τα τηλεσκόπια. Άγια. Και όποιος το δει, του δίνει και όνομα.
1: Έτσι θα το λέμε. Λοιπόν. Κομήτη του Χάλεϊ θα το λέμε.
2: Δεν ξέρω αν τη λέτε του Χάλεϊ.
1: Του Χάλι θα το λέμε, ότι υπάρχουν πράγματα, του Χάλι.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που εμφανίζονται για δευτερόλεπτα, έτσι, αλλά αποτελούν διακαή πόθο ανθρώπων που θέλουν να το δουν. Έτσι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα θα σου κάνω μία ερώτηση.
2: Όχι, αυτά δεν μου αρέσουν.
1: Ως απλή δημοσιογράφος προς έναν απλό αθλητή. Με τις υψηλές θερμοκρασίες, κύριε Στάθη Χριστοφορίδη, τι κάνετε όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες?
2: Κάτσε να δείτε. Γενικά οι συνθήκες αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες για εμάς τους επαγγελματίες αθλητές, διότι υδρώνουμε και αρκετά. Προσπαθώ να ενυδατώνω όσο το δυνατόν περισσότερο με τέτοιες διάφορες τεχνικές για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις δύσκολες ανάγκες του αθλήματός μου.
1: Εσύ φαντάζεσαι τώρα ότι παίζει. Έχω πάντα μαζί με τον καφέ, το φράπε. Έχω ταυτόχρονα και το νεράκι μου και ηλεκτρολίτες.
2: Πριν ρίξω το ζάρι, κυρίως αν είμαι στο μάζεμα, έχω πάντα ηλεκτρολίτες. Είναι και αγωνία εκεί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Κοίτα να δεις, γιατί μπορεί έχεις παντρευτεί και μια γυναίκα πράγματα. Πολύ νεότερη σου, να τα λέμε αυτά.
2: Και αυτό έχει άλλες... σπόρι. Ας πούμε, στο δικό μου κατάλογο είναι extreme sport.
1: Με άλλες αντοχές που τέλος πάντων η κοπέλα είναι τώρα. Και ακόμα δεν έχει έρθει στην ακμή της, έτσι.
2: Όχι.
1: Εκεί έχουμε ακόμα. Έρθει. Σε μια εξαετία, εφταετία που θα είναι
2: ελπίζω
1: εκεί
2: κοντά στα 40.
1: Όχι, θα είσαι εκεί και θα την ικανοποιείς. Σε παρακαλώ.
2: Εκανοποιώ. Θέλω να σε ικανοποιήσω.
1: Μωράκι.
2: Έτσι θα το λέω. Οπότε μετά θα τη φεύγει. Σε βλέπω, αγάπη μου, πολύ έτσι ξαναμένη σήμερα. Έλα να σε ικανοποιήσω.
1: Και τη βλέπω. Λουίς.
2: Άστο, ξεχάστο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: μαζί παρέα.
1: Σωστή, ευχάριστη, χαρούμενη στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
3: Μόνο δική μου, θα με στηρίζα.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Αφήσε τα κολλάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
6: Τι ωραία ήταν αυτό.
5: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως και μέρα μαζί σας.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
16: Easy Movie Experience, powered by the E.
4: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
17: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Easy Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Λίγο πριν τα διελιστήρια. Από εκεί και πέρα η εικόνα είναι αρκετά καλή. Κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Και νεότερα βεβαίως θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
2: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγε την ιστορία όταν ανέβαινε πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πράγμα.
1: Την ιστορία.
2: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το πήγε.
1: Α, εννοεί την έδρα να πω ότι.
2: Δεν είπε την κίνηση.
1: Ο Περικλής.
2: Ναι, αυτό. Ένα χρωματισμό.
1: Ο χρυσός αιώνας του Περικλή.
2: Μπράβο. Μόνο αυτό, ε. Μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αυτό και το άνθρωπο είναι επεμούσα όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
2: Πόσες φορές σε σήκωσε δηλαδή και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Πολλές φορές. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ αγόρι μου θα γίνεις παρουσιαστής.
2: Και.
1: Δεν έγινα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy

0: Aqua Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Γεια σου, Πεθούρα.
10: Είσαι βουνό.
11: Πού είσαι, Άικον? Πόσο τσίλεις.
10: Είσαι top.
12: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 1306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
13: Easy News.
14: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Απολογήθηκαν χθες ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας τον Οκτώβριο του 2022, με τους ίδιους να ισχυρίζονται ότι ήταν συνενετική σεξουαλική συνέβρεση. Στην ενεξέλιξη δίκη κάθονται στο εδόλιο 3 αστυνομικοί, εκ των οποίων 2 αντιμέτωποι με την κατηγορία του βιασμού και ο 3ος επικεφαλής τους για συνέργεια στις πράξεις των συναδέλφων του. Αναρτήθηκαν χθες Παρασκευή από τη ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 18 Μαΐου αποκλειστικά μέσω gav.gr. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τη διακομιδή 30 άλλων σε νοσοκομείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες τη μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το State Department. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που διεξάγεται στη Βιέννη και θα μεταδοθεί ζωντανά από την κρατική τηλεόραση. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η κατά σειρά θέση.
13: Easy Sports. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο 250 τουρνουά της Γενέβης πριν το Ρολάν Γκαρός και στην πρεμιέρα του θα αντιμετωπίσει τον Τζοβάνι Μπετσίπε Ρικάρ. Η μάχη τους δεν έχει οριστεί ακόμα στο πρόγραμμα του τουρνουά, το οποίο ξεκινάει αύριο Κυριακή. Easy Weather.
14: Παροδικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

Ασία Σαντελίερ και καλή σας ημέρα. Σάββατο σήμερα 16 Μαΐου, μία μέρα που κουβαλά την ένταση, θα έλεγα, των γεγονότων της εβδομάδας που πέρασε. Πολλή προσμονή, πολλές σκέψεις σε χιλιάδες σπίτια που ζουν σε ρυθμούς πανελλήνιων εξετάσεων. Κάποιοι ξύπνησαν με πρόγραμμα, σημειώσεις και καφέ στο χέρι, άλλοι με μουσική και διάθεση για μια βραδιά Eurovision αργότερα. Και κάποιοι άλλοι απλώς προσπαθούν να βρουν λίγο ρυθμό μέσα σε όλα όσα τρέχουν γύρω μας. Και κάπου εκεί είναι ίσως το πιο σημαντικό σήμερα, να θυμόμαστε ότι δεν χρειάζεται να τα χωράμε όλα τέλεια μέσα μας, ούτε την πίεση, ούτε τις απαιτήσεις, ούτε την αγωνία να αποδείξουμε συνεχώς κάτι. Από το μικρόφωνο λοιπόν αυτής της παρέας σήμερα θα ήθελα να κρατήσουμε λίγο χώρο για ανάσα, για μουσική, για κουβέντα, για λίγη ανθρώπινη ηρεμία μέσα στο θόρυβο. Της ημέρας θα πάμε μαζί το επόμενο δίωρο με ωραίες ιστορίες, τραγούδια, Eurovision κλίμα, γιατί απόψε η Ευρώπη ανάβει τα φώτα της σκηνής, αλλά και με τη σκέψη ότι καμία βαθμολογία, κανένας διαγωνισμός και καμία τέλεια επίδοση δεν μπορεί να μετρήσει την αξία ενός ανθρώπου. Καλημέρα λοιπόν σε όσους διαβάζουν, σε όσους δουλεύουν, σε όσους ξενύχτησαν, σε όσους αγχώνονται λίγο παραπάνω σήμερα. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και ξεκινάμε σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα Whisky. Θα ψάξω να βρω ποιο είναι το αντίπαλο δέος, η Παγκόσμια ημέρα Vodka δηλαδή. Ναι, θα ήθελα να το γνωρίζω αυτό. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1717 φυλακίστηκε ο Βολτέρος, ο Γάλλος συγγραφέας και φιλόσοφος που φημιζόταν για την καυστική του πένα. Σαν σήμερα το 1920 η Αγία Ιωάννα της Λορένης ανακηρύχθηκε Αγία, αυτή η 18χρονη χωριατοπούλα που έμεινε στην ιστορία όταν οδήγησε το γαλλικό στρατό σε συντριπτική νίκη ενάντια των Άγγλων στην Ορλεάνη το 1428. Και σαν σήμερα το 2004 η Ελλάς Everest 2000, αυτή η ομάδα, έγινε η πρώτη αμιγός ελληνική αποστολή που κατέκτησε την κορυφή του Everest υψώνοντας την ελληνική σημαία. Αυτά κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα πριν από πολλά χρόνια, ακόμα και το 2004 δηλαδή, τώρα μου φαίνεται μακρινό και είναι. Θα συνεχίσουμε με τις επιτυχίες μας σε πολύ λίγο. Lionel Richie και Eros Ramazzotti αμέσως τώρα, Madonna στα ραδιόφωνα.

Bangles και Eternal Flame εδώ στον Easy 97,2. Μία ακόμη καλημέρα να πω. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Ιωάννα. Γεια σου Μαρία. Βασίλη μου φιλάκια, καλό δρόμο. Έβγαλα πριν από λίγο τη ζακέτα μου. 2 λεπτά κράτησε αυτό το... Τι να πω, το τόλμημα. Την ξανά έβαλα, ναι, δεν, παιδιά. Ο καιρός είναι λίγο αναποφάσιστος. Μάλιστα, να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκυριακό η Ελλάδα είναι λίγο χωρισμένη στα δύο. Απ' τη μία, στα νότια, λέει, θα μετακινηθούν προς τη χώρα αφρικανικές αέριες μάζες και θα φέρουν αραιή συννεφιά κατά περιόδους πιο πυκνή, τοπικές βροχές, μικρής έντασης λασποβροχές. Θα υπάρχει και αυξημένη συγκέντρωση σκόνης, σιγά που θα έλειπε. Από την άλλη πλευρά, από τα βόρεια θα περάσει ένα σύστημα, λέει, που θα φέρει αρκετές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι έντονες στα βορειοδυτικά, και σε κάποιες περιοχές, κυρίως στην Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Ωραιότατα θα πάμε. Καλός ο καιρός σήμερα, αραιή συννεφιά κατά περιόδους, κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές. Μη μασάτε, υψηλή η θερμοκρασία σήμερα, μην κοιτάτε εμένα, ναι, έχω προφανώς έχω πρόβλημα, έχω χαλασμένο θερμοστάτη, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω. Και τώρα να σας πάω σε μερικά ωραία νέα, διότι τα διλήμματα δεν είναι ποτέ καλό πράγμα. Σας έχω όμως κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολη απόφαση. Θα σας πω ότι αύριο Κυριακή, 17 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, η πλατεία Μοναστηρακίου θα χτυπά στον παλμό του παραολυμπιακού αθλητισμού. Ο Easy 97,2 θα είναι εκεί για να γνωρίσουμε όλοι μαζί παρέα τα παραολυμπιακά αθλητισμού, σε μια εμπειρία που σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστη. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και ο χρυσός χορηγός της, η Hellenic Energy, με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων, φέρνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Παραολυμπιακό Πανόραμα, ένα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός στο Μοναστηράκι, που πλέον μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί θεσμό. Όσοι βρεθείτε λοιπόν αύριο εκεί, θα γνωρίσετε από κοντά τους παραολυμπιονίκες μας, διακεκριμένους αθλητές και μερικά από τα πιο εντυπωσιακά παραολυμπιακά αθλήματα, όπως το μπότσα. Και το μπότσα μάλιστα είναι ένα από τα 3 αθλήματα των παραολυμπιακών αγώνων που δεν έχουν αντίστοιχο ολυμπιακό άθλημα. Θα γνωρίσετε το βόλεϊ καθιστών, το μπάσκετ με αμαξίδιο και πάρα πολλά άλλα. Ο Easy 97,2, όπως σας είπα, θα είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο, που θα είναι από το πρωί, από τις 10 μέχρι και τις 12, και θα παίξει μουσικάρες, ενώ αμέσως μετά surprise, το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη θα βρίσκονται εκεί με live εκπομπή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 2 στην πλατεία Μοναστηρακή, όπως σας είπα, αύριο Κυριακή 17 Μαΐου. Αυτό είναι άχαστο, βάλτε το στην ατζέντα σας, βάλτε το στο πρόγραμμά σας. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα και θα μάθετε και θα γνωρίσετε πολλά πράγματα που ίσως δεν γνωρίζατε για τον παραολυμπιακό αθλητισμό. Για τη συνέχεια, next summer. Κάτσε να έρθει πρώτα αυτό το summer και μετά θα δούμε για το next, λέω εγώ τώρα.

0: Amy Winehouse, Back to Black. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η σημερινή βραδιά δεν θα έχει πολύ black, θα έχει πολύ χρώμα. Ναι, 70ος διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision, Βιέννη, σήμερα στις 10 το βράδυ, λίγες ώρες πριν τη βραδιά. Και τώρα πρέπει να παίξουμε, δεν μπορούμε να πάμε πάσο έτσι. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό είναι. Εμένα μου αρέσει, προσωπικά μου αρέσει. Βεβαίως έχω τις ενστάσεις μου. Θυμάστε την πρώτη φορά με το που κυκλοφόρησε το τραγούδι, σας είπα για την τρομερή ενέργεια αυτού του παιδιού, το οποίο το πιστεύω πάρα πολύ. Και το τραγούδι πάρα πολύ ωραίο, Eurovisionικό. Εντάξει, δεν ψάχνουμε το αριστούργημα, δεν είναι φεστιβάλ τραγούδιου Θεσσαλονίκης, παιδιά. Είναι Eurovision. Ωστόσο, όλο αυτό που έχει πια η Eurovision, το οπτικο-ακουστικό, θεωρώ ότι λίγο μας πήρε η μπάλα και λίγο βάλαμε περισσότερα πράγματα από όσα θα έπρεπε. Οκ, η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Ο καημένος ο Ακύλας, εκεί πέρα που είχε μια κίνηση έτσι πάρα πολύ ωραία, μπροστά σε ένα μικρόφωνο σκέτωσε, σε έναν άδειο χώρο. Ξαφνικά αυτή η κίνηση έχει πέσει το 50%. Τέλος πάντων, γνώμες είναι αυτές. Γνώμες είναι αυτές, ναι. Τι ήθελα να πω ακόμα. Και το τζάλα της Αντιγόνης, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ενέργεια έχει αυτή η κοπέλα. Πάρα πολύ ενέργεια. Τα καταφέραμε, φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο αυτού του video game. Η πρόβα των επιτροπών είναι αυτή που έκρινε πάρα πολλά. Πατήσαμε το start, φύγαμε, τελευταία πίστα. Τώρα από τα τραγούδια τα υπόλοιπα που ξεχώρισα, έχω να σας πω 2-3 πράγματα. Ξεχώρισα αφενός το τραγούδι της Κροατίας. Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Ξεχώρισε επίσης το τραγούδι του Ισραήλ. Ένα εξαιρετικά ραδιοφωνικό τραγούδι. Συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε με τη συμμετοχή του Ισραήλ, δεν έχει να κάνει με το αν είναι όμορφο το τραγούδι ή όχι. Το οποίο τραγούδι είναι εξαιρετικό. Επίσης, πολλής λόγος για το τίποτα, για την Delta Goodrem, για το τραγούδι της Αυστραλίας. Ναι, εντυπωσιακή, ναι, καλλιτέχνηδα με στόφα, δεν το συζητώ. Αλλά το τραγούδι, παιδιά, το άκουσα τόσες φορές και δεν μου έχει μείνει. Δεν μου έχει μείνει. Πιο πολύ έχω στο μυαλό μου το Μπαγκαράγκα και το της Βουλγαρίας και το, πώς το λένε, Moldova is on duty της Μολδαβίας, παρά αυτό. Okay, καλλιτεχνική στόφα, αλλά ένα τραγούδι το οποίο δεν μου έμεινε. Τώρα να σας πω κάποια πράγματα που διαβάζω εδώ σε ένα site, ότι από το βράδυ της Τρίτης που ανέβηκε στη σκηνή ο Ακύλας, το Οφέρτο σημείωσε πολύ εντυπωσιακές επιδόσεις, 1,8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, 4,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Περισσότερες από 6,5 εκατομμύρια προβολές έχουν καταγραφεί για την εμφάνιση της Ελλάδας στα επίσημα social media της Eurovision. Δεν λέω για τα υπόλοιπα. Τώρα, σήμερα ψηφίζουμε τηλεφωνικά μέσω SMS, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Eurovision Song Contest. Φυσικά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τη χώρα μας. Μπορούμε όμως να ψηφίσουμε έως και 10 φορές. Ναι, αν σου περισσεύει, ψήφισε 10, δεν ξέρω πώς είναι το πορτοφόλι σου. Όχι βεβαίως τη χώρα. Μεγάλος τελικός αρχίζει στις 10, ο σχολιασμός και φέτος από δύο εξαιρετικούς ανθρώπους, τη Μαρία Κοζάκου, τη συνάδελφο Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο τον Καπουτζίδη. Αυτά είχα να πω. Ξέχασα να αναφέρω και ένα ακόμα τραγούδι που πραγματικά με συγκίνησε, μου σήκωσε λίγο την τρίχα. Έχω να το πω και αυτό, διότι είχε και τη μετάφραση από κάτω. Οπότε οι στίχοι παίξαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι το τραγούδι της Αλβανίας με τίτλο Nan, που σημαίνει μάνα, το οποίο αν δεν το ακούσατε, ρίξτε μια ματιά, ρίξτε έτσι μια ακρόαση. Είναι ένα πραγματικά όμορφο τραγούδι. Και φυσικά σε αυτό εδώ το σημείο πρέπει να σταματήσω την πολυλογία, διότι έφτασε η ώρα για την πρώτη διακοπή.
1: Στον Easy 97,2.
2: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια ή 29.000 και 2 πόδια?
3: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια.
2: Και έρχεται καθόλου,
3: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
2: Λοιπόν, θέλει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
3: I'm grounded.
2: Yes.
3: Θα σου πάρω το κινητό.
2: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις. Όλο το Σαββατοκύριακο δεν θα κάνεις τίποτα.
3: Αμάρε, μαμά.
1: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
4: Jump

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
6: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηριακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αυτή ακριβώς είναι η κραυγή, αυτό το α. Όταν διαβάζω πολιτικές δηλώσεις, η οποία πολιτική, παιδιά, να ξέρετε, έχει πλάκα. Κάποιες φορές έχει πλάκα. Βεβαίως, οι επιπτώσεις της στις ζωές μας δεν έχουν πολύ πλάκα πάντοτε. Συνήθως δεν έχουν ποτέ πλάκα. Διαβάζω τώρα το σχολιασμό που έκανε ο κύριος Τσουκαλάς στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο συνέδριο, ηχηρές απουσίες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, είπε ότι λυπάται και θυμώνει, αυτό κυρίως, είπε ότι θυμώνει πάρα πολύ με την ακρίβεια. Γιατί ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Τι του είπε ο κύριος Τσουκαλάς? Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θυμώνει και λυπάται. Ελπίζω, λέει, να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική. Εντάξει. Πείτε μου τώρα αν η πολιτική δεν έχει πλάκα. Όχι. Νομίζω για να απαντήσουν στις δηλώσεις ο καθένας του άλλου, χρησιμοποιούν ChatGPT. Αλήθεια το λέω. Λένε στο ChatGPT, γράψε μου μια απάντηση σε αυτήν εδώ τη δήλωση. Βάλε λίγο χιούμορ, βάλε λίγο από αυτό, βάλε λίγο από εκείνο. Και έτσι βγαίνουν αυτές οι υπέροχες δηλώσεις, τις οποίες νομίζω ότι θα τις κρατήσουμε και θα τις διαβάζουμε για τα επόμενα χρόνια, για να διδασκόμαστε. Και μέσα σε όλα αυτά έχω να σας πω ότι μόλις έληξε αυτή εδώ η πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Υπενθυμίζω, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Όχι, δεν υπενθυμίζω, λέω για πρώτη φορά ότι το Viber του Easy είναι το 6981972972 για τα δικά σας μηνύματα. Πάμε να κάνουμε σύντομη διακοπή, να ενημερωθούμε και με δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι αμέσως μετά. Έχω στη διάθεσή μου ακόμη μία ώρα.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα, Ελιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Μάτα που τα καταφέραμε, Ελιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να είσαι καλά.
2: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπε στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω.
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω.
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
9: Novibet, όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος όροι.
11: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr. Να δω.

0: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σε σχολιασμό της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, προχώρησε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς. Μία νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνάντησαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά, ένα αγόρι και δύο κορίτσια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών, να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι. Από τις αρχές συνελήφθησαν οι Έλληνες γονείς 31 και 36 ετών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Επεισόδιο με τραυματισμού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Νικόπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Περίπου 20 άτομα πιάστηκαν στα χέρια, ενώ ορισμένοι φέρεται να χρησιμοποίησαν γυάλινα μπουκάλια, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις και θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, όπως ανέφερε το Κρεμλίνο στην ανακοίνωσή του. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν επιδιώκω να υπάρξει κάποιος που θα γίνει ανεξάρτητος, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά το τέλος της διήμερης συνόδου κορυφής με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.
3: Easy Sports.
2: Ο Μάικλ Κάρικ θα είναι ο προπονητής της Manchester United και τη νέα σεζόν, αφού η τρομερή περίοδος του στην ομάδα ως υπηρεσιακός τεχνικός του χάρισε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους κόκκινους διαβόλους.
3: Easy Weather.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αναμένονται νεφώσεις, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, 3 έως 5 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτη.

Bruno Mars, Locked Out of Heaven, για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, Σάββατο σήμερα 16 του Μάη. Κάπως έτσι νιώθω κι εγώ, Locked Out of Heaven, όταν μου κάνει κόλπο ο υπολογιστής. Χάτι με. Λοιπόν, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, ακούτε πάντα Easy 97,2 σε αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Είναι ώρα για ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Είναι ώρα για ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Όπως σας είπα, μου έκανε τα κόλπα το υπολογιστής. Κάπως έτσι λίγο συνεννοηθήκαμε. Οπότε θα ξεκινήσω από το 1703. Σαν σήμερα το 1703 γεννήθηκε ο Σαρλ Περό. Και αν δεν το γνωρίζετε, να σας πω ότι ένας από τους σπουδαιότερους παραμυθάδες όλων των εποχών, Γάλλος. Ποια παραμύθια έγραψε? Κόκκινο σκουφίτσα, ωραία κοιμωμένη, παπουτσωμένος γάτος, κοντορεβιθούλης και πολλά πολλά άλλα. Οπότε ναι, τον ξέρουμε προφανώς. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1929 έγινε η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. Αυτή η πρώτη απονομή των σπουδαιότερων κινηματογραφικών βραβείων στον κόσμο ήταν στην πρώτη της, την πρώτη της φορά ένα μεγάλο δείπνο με 270 καλεσμένους. Ένα δείπνο που έγινε στο ξενοδοχείο Ρούσβελ της Νέας Υόρκης και απονεμήθηκαν βραβεία σε 12 κατηγορίες. Ωστόσο δεν υπήρχε αγωνία, καθώς οι νικητές είχαν ανακοινωθεί 3 μήνες νωρίτερα. Ναι, δεν έχει πλάκα έτσι. Να σας πω ότι γενέθλια έχει σήμερα η Ελληνίδα ηθοποιός Κάτια Δανδουλάκη, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Γενέθλια έχει και ο Ιρλανδο-Αμερικανός ηθοποιός, ο Πίρς Μπρόσναν, ο οποίος γεννήθηκε το 1953. Την ίδια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Τζάνκο Ράινχαρντ, ο θρυλικός gypsy jazz κιθαρίστας, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 43 μόλις ετών από εγκεφαλική αιμορραγία. Πέρασε μεγάλο μέρος των νεανικών του χρόνων παίζοντας μπάντζο, κιθάρα και βιολί σε διάφορα μαγαζιά στο Παρίσι. Σαν σήμερα το 1966 γεννήθηκε η Τζάνετ Τζάκσον, το μικρότερο από τα παιδιά της μουσικής οικογένειας, τον Τζάκσον. Σαν σήμερα το 1966 επίσης οι Beach Boys κυκλοφορούν το 11ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Pet Sounds. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα pop rock άλμπουμ που ηχογραφήθηκαν ποτέ. Σαν σήμερα το 1987 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι U2 με το τραγούδι τους With or Without You. Είναι μέρος του 5ου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο The Joshua Tree και είναι το πρώτο νούμερο 1 των Ιρλανδών στο Billboard, όπου θα παραμείνει για 3 εβδομάδες. Σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή μια μεγάλη μορφή της heavy metal, μιλώ για τον Ronnie James Dio, μέλος πολλών συγκροτημάτων, Elf, Rainbow, Black Sabbath, Dio και Heaven and Hell. Το 2006 το περιοδικό Classic Rock Magazine το τίμησε με τον τίτλο Metal Guru Award, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του, πολλά, να ξεχωρίσουμε κάποια, τα Men on the Silver Mountain, The Temple of the King, Holy Diver, We Rock, πολλά πολλά ακόμη. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα στον κόσμο της τέχνης και της μουσικής. Η συνέχεια έρχεται με Phil Collins, Another Day in Paradise.

Where is my husband? Για απολεσθέντα 69-81-72-972. Δεν τα βρίσκω, αλλά έχω καλή διάθεση. Μπορώ να κάνω και φανουρόπιτα, αν χρειαστεί. Και αν είναι κάτι τόσο σημαντικό, εν πάση περιπτώσει. Ακούτε πάντα Easy 97,2. Καλημέρα σας, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Και θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός το οποίο με συγκίνησε ιδιαιτέρως. Διότι εχθές Παρασκευή το Φεστιβάλ Κανών απένιμε ευνηδίως έναν τιμητικό χρυσοφίνικα σε έναν πολύ αγαπημένο μου καλλιτέχνη, στον Τζον Τραβόλτα, για το σύνολο του έργου του, λίγη ώρα πριν από την προβολή της πρώτης του σκηνοθετικής απόπειρας. Ο ίδιος είπε: «Οι ταινίες που προτιμούσα ανέκαθεν στη ζωή μου ήταν πάντα εκείνες που βραβεύτηκαν με το Χρυσό Φοίνικα. Δεν το πιστεύω», λέει. «Είναι πάνω από τα Όσκαρ. Για εκείνον είναι πάνω από τα Όσκαρ». Αυτό είπε, παραλαμβάνοντας το βραβείο από τα χέρια του Γενικού Διευθυντή του Φεστιβάλ, του Τιερί Φρεμού. Ο Τραβόλτα επέστρεψε στις Κάνες, το φεστιβάλ που του έδωσε μια νέα όθηση στην καριέρα του στα μέσα της δεκαετίας του 90. Για να παρουσιάσει στα 72 του χρόνια τώρα την πρώτη του ταινία ως σκηνοθέτης. Αυτή η ταινία λέγεται «Νυχτερινή πτήση για το Λος Άντζελες». Προβάλλεται στο Φεστιβάλ των Κανών, όπως σας είπα, εκτός συναγωνισμού, στο τμήμα του Φεστιβάλ για τις ταινίες γνωστών δημιουργών που δεν ανταποκρίνονται στα διαγωνιστικά κριτήρια. Και είναι μια ταινία που παρουσιάζει τις περιπέτειες ενός μικρού αγοριού που ταξιδεύει με την ηθοποιό μητέρα του στην πόλη των Αγγέλων, στο Λος Άντζελες. Τώρα θα μου πεις εσένα, γιατί τόσο, γιατί παιδιά, γιατί. Γιατί ο Τζον Τραβόλτα ήταν ο παιδικός μου έρωτας. Ναι, δεν πρέπει, δεν κάνουμε και εξομολογήσεις σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ήταν ο παιδικός μου έρωτας, ήταν η μεγαλύτερη αφίσα στο δωμάτιό μου. Τον ερωτεύτηκα, καταλαβαίνετε, νομίζω οι περισσότεροι, όταν τον είδα ως Ντάνι Ζούκο στο Γκρίζ. Και Μίσης Αθανάσιμα, εννοείται, την Ολίβια Νιούτον Τζον, που έπαιζε την Σάντι Όλσον, σιγά την ξενέρωτη δηλαδή. Από τότε δηλαδή κρατάει αυτός ο έρωτας, τι και αν είναι αυτός 72 και εγώ 2. Παρ' όλα αυτά ο έρωτας αυτός είναι μεγάλος και κρατάει και θα συνεχίσει να κρατάει για τα επόμενα χρόνια. Αυτά για τον αγαπημένο μου τον Τζον Τραβόλτα. Γιατί συνέχεια ένας άλλος αγαπημένος, ο Μάικλ Τζάκσον, έρχεται εδώ στον Easy 97,2 με το «The Way You Make Me Feel».

0: Με αυτά που διαβάζω, σαν την Τάιντο και εγώ θα σηκώσω white flag, λευκή σημαία και θα παραδοθώ, αλήθεια σας το λέω, δεν έχουμε σωτηρία. Λοιπόν, διαβάζω ένα άρθρο για το τι πετάνε οι άνθρωποι στους κάδους απορριμμάτων, συγκεκριμένα κάποια στοιχεία που έδωσαν οι άνθρωποι που εργάζονται στην καθαριότητα στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Κάποιες φορές οι εργαζόμενοι δεν πιστεύουν στα μάτια τους, ούτε και εμείς που περνάμε έξω από τους κάδους πιστεύουμε στα μάτια μας, κατά καιρούς βλέπουμε καναπέδες σαλονιών, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, λεκάνες τουαλέτας, ναι, πολλές λεκάνες τουαλέτας έχω δει. Αυτά είναι πια συνηθισμένα. Πραγματικά είναι συνηθισμένα, κάνουν τον κύκλο τους, τα πετάνε οι ιδιοκτήτες δίπλα στους κάδους απορριμμάτων. Λες και δεν μπορούν να καλέσουν το Δήμο να έρθει να τα πάρει. Θα μου πεις και να τον καλέσουμε, μπορεί να μην έρθει. Τέλος πάντων, ναι, υπάρχουν και αυτά τα βασικά προβλήματα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πράγματα και οι υπάλληλοι της υπηρεσίας του καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης είπαν ποια ήταν τα πιο περίεργα πράγματα που κλήθηκαν να μαζέψουν. Βρήκαν, λέει, για παράδειγμα, ένα σπασμένο φέρετρο που ήταν παρατημένο στο δρόμο της πόλης και πήγαν να το μαζέψουν. Βρήκανε μία βάρκα, ναι, μία βάρκα που μάλλον έχασε τον προσανατολισμό της στα κύματα και ξεπρόβαλε στην ξηρά του πεζοδρομίου. Στα άλλα αξιοπερίεργα, επίσης, λέει, βρήκαν ένα αντιδραστήριο αιματολογικών τεστ από κάποιο μικροβιολογικό εργαστήριο που προφανώς αποφάσισε ότι δεν το χρειαζόταν πια και έπρεπε να πεταχτεί στα σκουπίδια. Λιγμένα αναλώσιμα από μινάρια της εποχής COVID, δηλαδή ρινική στυλαιή με υγρό μεταφορασιών, αλλά και στέφανα γάμου. Ναι, και στέφανα γάμου από κάποιο γάμο που προφανώς δεν στέριωσε. Παιδιά, πόσο, 12.500 τόνους ογκωδών αντικειμένων συγκέντρωσαν το 2025 και στη Θεσσαλονίκη από όλες τις γειτονιές, ενώ για τους πρώτους μήνες, 4,5 μήνες του 2026, η συγκομιδή έχει φτάσει ήδη τους 5.000 τόνους. Καλά θα το φτάσετε και θα το ξεπεράσετε εκεί, αδέρφια, συμπατριώτες, αλήθεια. Δεν σας φοβάμαι καθόλου, αλήθεια. Τελευταία διακοπή και επανέρχομαι για να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά κι εγώ, καθώς πλησιάζουμε στις 12.
1: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάζ, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά.
3: Καταπέτω. Αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr.

0: Τίνα Τέρνερ, The Best, για το κλείσιμο αυτής εδώ της εκπομπής του Σαββάτου, 16 του Μάη. Σήμερα είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, από τις 10 το πρωί είμαι εδώ στην παρέα σας, τα λέμε μαζί, είπαμε όσα περισσότερα μπορέσαμε, όσα προλάβαμε. Για σήμερα το βράδυ, τι να πω, εύχομαι τα καλύτερα. Καλή επιτυχία στον Ακύλα, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Τώρα, αν εσείς είστε από αυτούς που δεν είστε φαν της Eurovision και θέλετε να κάνετε κάτι άλλο, δεν είστε φαν της Eurovision αλλά αγαπάτε τη μουσική, μπορείτε να συντονιστείτε σε 9 εδώ στον Easy 97,2 και να ακούσετε ένα υπέροχο Easy Party Mix από το Βασιλικό Μεντάκο. Επιλογές πάντα υπάρχουν. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, εγώ να θυμίσω πόσα άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει, για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες τη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Γεια σου, Πεθούρα.
14: Είσαι βουνό.
15: Πού είσαι, Icon. Πόσο τσίλι είσαι.
14: Είσαι top.
16: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Την ανάγκη να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια μετά και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις πρόσφατες φοιτητικές εκλογές, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Υπουργός τόνισε ότι τα φαινόμενα βίας δεν αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως και αυτά θα πρέπει να τελειώνουν. Αναφερόμενος στα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε αυστηρό πλαίσιο, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικους χρήστες. Μία νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων αποκαλύφθηκε εχθές τους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δία συνάντησαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά, ένα αγόρι και δύο κορίτσια, ηλικίας 7, 5 και 3 ετών, να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι. Από τις αρχές συνελήφθησαν οι Έλληνες γονείς 31 και 36 ετών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 69χρονος οδηγός βρισκόταν πιθανότατα σε κατάσταση μέθης. Αναρτήθηκαν χθες Παρασκευή από τη ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 18 Μαΐου αποκλειστικά μέσω gov.gr. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που διεξάγεται στη Βιέννη και θα μεταδοθεί ζωντανά από την κρατική τηλεόραση. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η κατά σειρά θέση. Sports. Μετά και την ολοκλήρωση των play-off της EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ ετοιμάζεται για το Final Four της Αθήνας και έκανε γνωστό ότι άνοιξε η επίσημη πλατφόρμα επαναπόλυσης των εισιτηρίων. Η EuroLeague έχει φροντίσει να διευκολύνει την αλλαγή των εισιτηρίων για τους οπαδούς των ομάδων που αποκλείστηκαν από το Final Four της Αθήνας, με τη σχετική πλατφόρμα να είναι πλέον ανοιχτή. Easy Weather. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ σταδιακά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας, ναι, από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβώ στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attique Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.

0: φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
7: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Γεια σου, Πεθούρα.
14: Είσαι βουνό.
15: Πού είσαι, Άικον? Πόσο τσίλεις.
14: Είσαι top.
16: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
17: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σχετικά με το θάνατο της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Ο σύντροφος της κοπέλας κλήθηκε χθες Παρασκευή από τις αρχές να καταθέσει για το περιστατικό. Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη πάλι στο διαμέρισμα, ενώ και ο ίδιος που εξετάστηκε από ιατροδικαστή δεν φέρει σημάδια ή τραύματα. Από τις μαρτυρίες περί οίκων επίσης δεν προέκυψε κάτι που θα παρέπεμπε σε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να εξετάζουν τα ενδεχόμενα της αυτοχειρίας ή του δυστυχήματος. Στιγμές αγωνίας έζησαν οι οικοί ενός 12χρονου κοριτσιού στη Λάρισα, το οποίο διαπιστώθηκε στις 7 σήμερα το πρωί και ενώ βρισκόταν στο σπίτι του ότι δεν είχε τις αισθήσεις του. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν μάχη για να την επαναφέρουν. Τελικά το κορίτσι επανήλθε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει συνέλθει και το περιστατικό αποδίδεται από τους γιατρούς σε επιληπτική κρίση. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άντρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 συσκευασίες ακατέργαστης κάναβης, συνολικού βάρους 4 κιλών και 822 γραμμαρίων, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο Άντι Μπέρναμ έλαβε επίσημα το πράσινο φως από την ηγεσία των εργατικών για να διεκδικήσει την έδρα του Makerfield, ενισχύοντας τα σενάρια αμφισβήτησης του Κιρ Στάρμερ. Η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος ενέκρινε τη συμμετοχή του Δημάρχου του Μάντσεστερ στη διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την επαναληπτική εκλογή που αναμένεται στις 18 Ιουνίου.
18: Easy Sports.
17: Η Manchester City θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 5 το απόγευμα την Chelsea στον 145ο τελικό του κυπέλου Αγγλίας στο Wembley, σε ένα μεγάλο ντέρμπι που καθυλώνει τα βλέμματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
18: Easy weather.
17: Παροδικές νεφώσεις επικρατούν σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές να αναμένονται τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, όμως σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: μαζί παρέα.
1: Σωστή, ευχάριστη, χαρούμενη στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Σωστή πάρα πολύ, αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
3: Μόνο δική μου θα με στηρίζανε.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
6: Τι τέλειο
5: που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρισινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.

0: αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
1: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Yay, yay, είσαι εδώ!
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Easy News.
14: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στο πανέλ για την τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, συμμετέχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου επανέλαβε πως εκλογές θα γίνουν το 2027 και έσπευσε να σημειώσει πως η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σχετικά με το θάνατο της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Ο σύντροφος της κοπέλας κλήθηκε χθες Παρασκευή από τις αρχές να καταθέσει για το περιστατικό. Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη πάλι στο διαμέρισμα, ενώ και ο ίδιος που εξετάστηκε από ιατροδικαστή δεν φέρει σημάδια ή τραύματα. Από τις μαρτυρίες περί οίκων επίσης δεν προέκυψε κάτι που θα παρέπεμπε σε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να εξετάζουν τα ενδεχόμενα της αυτοχειρίας ή του δυστυχήματος. Δύο περιστατικά παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας καταγράφηκαν στην Κάλυμνο το τελευταίο διήμερο. με αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Καλυμνίου να προχωρούν σε συλλήψεις. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε χθες Παρασκευή, όταν συνελήφθη 64χρονος ημεδαπός, καθώς οδηγούσε όχημα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας. Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ανήλικο να οδηγεί δίκυκλο, στο οποίο είχαν αλλοιωθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.
13: Easy Sports.
14: Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League και ο Ράφα Μπενίτε θα ανακοίνωσε την αποστολή με τον Ανδρέα Τετέι να μένει εκτός.
13: Easy Weather.
14: Στην Αττική σήμερα επικρατούν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ αργότερα αναμένεται να στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια, 29.000 και 2 πόδια.
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια.
1: Και δεν έρχεται καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, θέλει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Ε, αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηριακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή μην το χάσεις. Ραντεβού στο Μοναστηράκι.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: 125 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γεια σου, Πεθούρα.
11: Είσαι βουνό.
12: Πού σε Icon? Πόσο τσίλεις?
11: Είσαι top.
13: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 1306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
14: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στόχος τετραμελούς πυράς διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσμηματοπολείου στην περιοχή της Ακρόπολης, με τους δράστες να αφαιρούν τη μαλφή μεγάλης αξίας. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, οι δράστες κατευθύνθηκαν στις προθήκες του καταστήματος, άρπαξαν κοσμήματα και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Θύμα άγριας επίθεσης από δύο συνομήλικες συμμαθήτριές της έπεσε χθες το μεσημέρι μία 13χρονη στο Σαραβάλι Πατρών. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά το τέλος των μαθημάτων στο γυμνάσιο Σαραβαλίου, όταν η 13χρονη δέχτηκε χτυπήματα στο πρόσωπο και ενώ επέστρεφε στο σπίτι της. Και ενώ οι δύο τη χτυπούσαν, μία τρίτη ανήλικη τραβούσε βίντεο το ξυλοδαρμό. Στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με την ασφάλεια Πατρών να αναλαμβάνει τις έρευνες της υπόθεσης και να συλλαμβάνει δύο από τις τρεις ανήλικες. Αναρτήθηκαν χθες Παρασκευή από τη ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 18 Μαΐου. Το Ιράν έχει ετοιμάσει ένα μηχανισμό για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς μέσω μιας καθορισμένης διαδρομής, η οποία θα παρουσιαστεί σύντομα, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Ο Αζίζη πρόσθεσε ότι από τη ρύθμιση αυτή θα ωφεληθούν μόνο τα εμπορικά πλοία και οι πλευρές που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα εισπράττονται τέλη για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού. Easy Sports. Η Άστον Βίλα πήρε τον ντέρμπι της τέταρτης θέσης στην Premier League, αφού ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και έφτασε σε μια επιβλητική νίκη με 4-2 κόντρα στη Liverpool. Easy Weather. Στην Αττική σήμερα Σάββατο επικρατούν νεφώσεις, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πλέουν δυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: είμαι όλοι μαζί παρέα.
1: Σωστή, ευχάριστη, χαρούμενη στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Και είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
3: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
2: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
3: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
6: Τι ωραία ήταν αυτό.
5: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυρυλή, σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα, σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφική προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πόσο ωραία μέρα
1: είσαι. Έλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είσαι εδώ!
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Γεια σου, Πεθούρα.
9: Είσαι βουνό.
10: Πού είσαι, Icon? Πόσο τσίλεις?
9: Είσαι top.
11: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 1306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
12: Easy News. Εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης και ταυτοποίησης της ορού που εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία βρίσκονται οι αρχές, την ώρα που οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση έχουν ήδη πάρει το δρόμο για τη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός που βρέθηκε χθες στον ποταμό Λουδία, 4 χιλιόμετρα από το σημείο που υπέδειξαν οι δράστες και οι αυτόπτες μάρτυρες, είναι η σωρός του 54χρονου δολοφονημένου άνδρα. Στόχος τετραμελούς πύρας διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσμηματοπολείου στην περιοχή της Ακρόπολης, με τους δράστες να αφαιρούν τη μαλφή μεγάλης αξίας. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, οι δράστες κατευθύνθηκαν στις προθήκες του καταστήματος, άρπαξαν κοσμήματα και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 69χρονος οδηγός βρισκόταν πιθανότατα σε κατάσταση μέθης. Ο Πάπας Λέων 14ος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Είναι το πρώτο επίσημο ταξίδι Πάπα στη Γαλλία μετά την τελευταία επίσκεψη του Βενέδικτου του 16ου το 2008. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που διεξάγεται στη Βιέννη και θα μεταδοθεί ζωντανά από την κρατική τηλεόραση. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η κατά σειρά θέση.
13: Easy Sports.
12: Ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0 κόντρα στη Μύκονο για τα play-off της Greek Basketball League, αφού παρά τις απουσίες των Ναν, Οσμάν και Φαρίντ, έφτασε σε μια άνετη νίκη με σκορ 99-75.
13: Easy weather.
12: Στην Αττική σήμερα Σάββατο επικρατούν νεφώσεις, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα πλέουν δυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας, ναι, από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβώ να λέγα στη Σιγκού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις. Ραντεβού στο Μοναστηράκι.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Easy Movie Experience, powered by the E.
4: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία.
5: Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4.
4: Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις.
5: Easy Movie Experience, powered by the E.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: τόσο ωραία μέρα έχει.
1: Έλος πιάνω το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβλημα. Γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
6: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Με στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος. Σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
8: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
9: Δεν ξέρω.
8: Γιατί τραγουδάς?
9: Δεν το ελέγχω.
10: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρο 30% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 40% φθηνότερα 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σου, Πεθούρα.
7: Είσαι βουνό.
8: Πού είσαι, Άικον?
9: Πόσο τσίλεις.
7: Είσαι top.
10: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια, 29.000 και 2 πόδια.
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια.
1: Και δεν έρχεται καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, φέρνει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Ε, αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
9: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία, μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
12: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
13: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
12: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
14: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
15: Δεν ξέρω.
14: Γιατί τραγουδάς?
15: Δεν το ελέγχω.
16: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
17: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Να δω.

0: καλό. Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
9: Γεια σου, Πεθούρα.
10: Είσαι βουνό.
11: Πού είσαι, Άικον. Πόσο τσίλεις.
10: Είσαι top.
12: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
1: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά.
2: Καταπέτω. Αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
1: Eurovision 2027.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
4: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
4: Κάνατε το πρωινό easier.
2: Oh, very nice.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
7: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
1: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του Παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
14: Easy Movie Experience. Powered by the E.
3: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία.
14: Επόμενο movie experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4.
3: Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.

0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning await. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αρχές καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας, ναι, από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Αχ, δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Πώς κατεβώ στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, το Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Easy Party Mix με το Βασίλη Κουμεντάκο. Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες ξεκινάνε τώρα στον Easy 97.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια ή 29.000 και 2 πόδια?
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια.
1: Και δεν έρχεται καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, φέρε μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να αφήσει όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνει τίποτα.
2: Ε, αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Τι λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα, να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβώ στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια, 29.000 και 2 πόδια.
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια. Και
1: δεν
2: έρχεται
1: καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, θέλει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.